0: Ποτέ λιωτός.
1: Ναι, σε γιάντουν το γιο. Νιακοτάω να σε κίσου και ήρβελ. Είσαι εσύ.